0: κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Ιταλκο κεράμικα. Παρκερίστια πριλε κλέρκο. Ήταν